Καλημέρα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ακούτε Radio 4B στους 98,1. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Κουίνσλανδη της Αυστραλίας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 12. Εδώ, στις σημερινές μουσικές διαδρομές που θυμόμαστε, γνωρίζουμε και ανακαλύπτουμε μουσικές. Δημιουργούς, τραγουδιστές που έχουν δώσει μια ιδιαίτερη απόχρωση στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1 μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1 μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1 μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

τόσο πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλες να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να μπορώ να υποφέρω. Τόσο πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε Radio 4B στη συχνότητα των 98,1. Μαζί σας ο Θεοχάρης Παπατρέχας από τους εθελοντές της ελληνικής φωνής της Βρισβάνης εδώ στην Αυστραλία.

Φτάσαμε κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας χαιρετήσω λοιπόν και να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μας αυτό το δίωρο από όλη την ομάδα των εθελοντών της Ελληνικής Φωνής και του Radio 4B. Θα είμαστε μαζί και πάλι την επόμενη Πέμπτη στις 10 με περισσότερη μουσική εδώ στις μουσικές διαδρομές που γνωρίζουμε, αισθανόμαστε και εξερευνούμε τα διάφορα επίπεδα και τις διάφορες διαστάσεις της ελληνικής μουσικής.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχόμεθα καλή βραδιά. Καλησπέρα, καλή πέμπτη βράδυ σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, να έχει υγεία, δύναμη, πίστη, αγάπη μεταξύ μας. Να χαίρετε τις όμορφες στιγμές και να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. Ο κωδικός μας και σήμερα πέμπτη βράδυ είναι FOIP 98,1 FM. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, το ποτό σας, ανεβάστε τις εντάσεις και ελάτε στην παρέα μας. Να περάσουμε καλά. Μαζί σας ο Στέργος Παπαστέργου που θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 8. Για το καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας, πάρτε με τηλέφωνο στο 32 40 86 86. Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει δελτίων ειδήσεων, παρακιακές ανακοινώσεις, αφιερώσεις, επιθυμίες και πολλά, πολλά ωραία τραγουδία που διάλεξα για σας. Και όπως είπαμε, εάν κάποιος σε παλαιότερες εκπομπές, όποιος επιθυμεί ή όποια επιθυμεί να αφιερώσει ένα τραγούδι σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο ή να το απολαύσει και ο ίδιος ή η ίδια, πολύ ευχαρίστως να τηλεφωνήσει στο 32 40 86 86 και θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθω. Και ανοίγουμε το μουσικό μας πρόγραμμα όπως πάντα με το Στέλιο Κονταντζίδη στα τραγούδια «Αναστενάζω, βγαίνει η φωτιά». Καλή σας ακρόαση.

Και στη συνέχεια πάμε να ολοκληρώσουμε την έναρξη του προγράμματός μας με τη Ρίτα Σακελαρίου στο τραγούδι «Μες στις πόλεις το χαμά».

Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό ΦΟΥΠΗ μαζί σας, ο Στέργος Παπαστέργου. Η ώρα μας είναι 7 και 12 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε το δελτίο ειδήσεων. Συνάντηση Πιεράκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Στην έδρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικού κύριος Κυριάκος Πιεράκης, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κύριο Μαρκ Ρούτε. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής υπό το φως των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Χάγης για την αύξηση της χρηματοδότησης της άμυνας καθώς και των σημαντικών βημάτων που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ενεργοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν οι οικονομικές διαστάσεις της χρηματοδότησης, της άμυνας και οι συμφωνημένοι στόχοι αύξησης των αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στενότερη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο καλύτερο συντονισμό των κοινών προσπαθειών, καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, μέσω κοινών προμηθειών που μπορούν να αξιοποιήσουν οικονομικές κλίμακες και να καλύψουν αποτελεσματικότερα τις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας. Ο κύριος Πιεράκης και ο κύριος Ρούτε αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας που καθορίζεται από τη συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, την κρίση στη Μέση Ανατολή και την ένταση στα στενά του Ορμούς, με αισθητές επιπτώσεις για τη διεθνή ναυσιπλοεία και την ενεργειακή ασφάλεια. Χωριστή αναφορά έγινε στην αύξηση των υβριδικών απειλών και στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη και οι κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και στην ανάγκη χρηματοδότηση της κυβερνοάμυνας. Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, σε μία περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια, η οικονομική ανθεκτικότητα και η δημοσιονομική υπευθυνότητα αποτελούν αλληλένδετες προτεραιότητες τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Βορειοανατλαντική Συμμαχία. Και συνεχίζω, Θεσσαλονίκη, σύλληψη 38χρονου για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικων κοριτσιών. Στη σύλληψη ενός 38χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας. Ο 38χρονος με σημερινές ώρες χθες εντός λεωφορείου στο κέντρο της πόλης προέβρισε ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών. Τέλος του δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πάρο στο τραγούδι «Στα παλιά σκαλοπάτια». Καλή σας ακρόαση.

Και μετά το Γιάννη Πάριο πάμε, έχουμε μία αφιέρωση. Η παρεούλα του GOC που βρίσκονται κάθε τρίτη στο ίδρυμα της Πρόνοιας επιθυμούν να χαρίσουν στον κύριο Μιχάλη Σκεπέ το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη «Εγώ με την αξία μου». Καλή ακρόαση κύριε Μιχάλη και καλή ακρόαση στην καλή παρέα που βρίσκονται κάθε τρίτη πρωί στο ίδρυμα της Πρόνοιας. Πάμε να το ακούσουμε, Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός ΦΟΗΠΗ, η ώρα είναι 7 και 28 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε τις παραγγελίες μας ανακοινώσεις. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια της Εκκλησίας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Αυστραλιανή παρόδια εταιρεία Κολοσσός καλεί τα μέλη σε εκδρομή με λεωφορείο την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, στο Waters Olive and Limes, όπου θα επισκεφτούμε το αγρόκτημα ελιών και λεμονιών. Θα ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα στο Prince Alfred Hotel. Έχουν τοπικά γεύματα για 16,95 ημερίδα, τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν έχετε οποιαδήποτε διατροφικές απαιτήσεις κατά την κράτηση. Ώρα αναχώρησης 8 πριν μεσημβρίες από το Olympic Soccer Club Ιερόγκα. Ώρα επιστροφής 5 μετά μεσημβρίας από το Μπούνα. Τιμή για μέλη $10 ανά άτομο. Οι κρατήσεις θεωρούνται απαραίτητες πριν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στην Εύη Πατούνας στο 0401 584 096. Τέλος των παρακιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μία επιθυμία. Η Στέφρη Κυπριώτη επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι της Ιουλίας Καλυμάνη, ένα καινούριο τραγουδάκι που έχει τίτλο «Αφούσεις». Πάμε να το ακούσουμε, μοντέρνους ρυθμούς, ωραίο και διασκεδαστικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση, καλή ακρόαση Στέφνη.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό!

Και τώρα θα σας διαβάσω ένα κείμενο, λίγα λόγια από τα σοφά λόγια που λέει: μην πιέζεις κανέναν ούτε να σου μιλάει, ούτε να είναι δίπλα σου, ούτε τίποτα. Όποιος πραγματικά θέλει θα μπορέσει, όποιος δεν θέλει θα βρει τις δικαιολογίες του. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν ότι δεν θα είσαι εκεί για πάντα για αυτούς, αλλά τότε θα είναι αργά, όχι για σένα, για αυτούς. Αν δεν πάθεις, δεν μαθαίνεις, λέει το ρητό. Και συνεχίζουμε με άλλη μια επιθυμία. Η Ζωή Ρώμας μαζί με τη Μαρία Σωτηρόπουλος θέλουν να ακούσουν το τραγούδι «Κόκκινο γαρίφαλο» με τον Γιάννη Πάριο. Καλή σας ακρόαση και καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

Και μετά το Γιάννη Πάριο, έχουμε ακόμη μία επιθυμία. Η Αγγελική Σίμος μαζί με την Βούλα Κασιμάτης επιθυμούν να ακούσουν το τραγούδι «Καμπάνες» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.

Πολύ ωραίο τραγουδάκι, εύθυμο. Λοιπόν, τώρα θα παίξω ένα τραγουδάκι που έχω πολύ καιρό να το παίξω. Κάποτε το έπαιζα πολύ τακτικά γιατί μου το ζητούσαν οι ακροατές μας. Και πάμε να το ακούσουμε. Ο Κούκλος και η Κούκλα με τον Σπύρο Ζαγοραίο. Καλή σας ακρόαση.

Και στη συνέχεια το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί πάνω σε ψηλή ραχούλα είναι αφιερωμένο σε όλους που είναι στο Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου.

Και το πρώτο καλησπέρα της βραδιάς πηγαίνει στον κύριο Γιάννη Φρόνη, επίσης στον αξάμου τον Μιχάλη Καμπούρη. Καλησπέρα! Καλησπέρα λέμε στον Μίλτο και Άγγελα, επίσης στον Παντελή Μιχαήλ. Καλησπέρα, καλησπέρα λέμε στον Γιώργο και Ελένη Χατζησάβα. Επίσης καλησπέρα στον Γιώργο και ο Γεωργία Βούτινος.

Και τώρα πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο. Θα βάλω φωτιά τις νύχτες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λέμε στο Μανώλη και Βούλα Κασιμάτη. Επίσης στο Βαγγέλη και Αγγελική Σίμος. Και να πούμε και καλησπέρα στον Παράπιν Άιλαν, στον Παναγιώτη και Σταύρο Κοσμάτος.

Καλησπέρα, λέμε στη Γιαννούλα Καμαρινούς. Επίσης καλησπέρα στη Χρύσα Σίμος. Επίσης καλησπέρα, λέμε στον Γιώργο και Χριστίνα Κουρανιάς, στην οικογένεια Μιχελή.

0: αγάπης.
1: Καλησπέρα λέμε στη Φωτεινή Τσότσιος. Επίσης καλησπέρα στην Άννα Κεραμιδάς. Καλησπέρα, καλησπέρα λέμε στη Τσαμπίκα, στη Στεφανία και Παύλο και Πριώτη. Και στο Γιάννη Ορφανό. Επίσης καλησπέρα στη Φρίτα ή Παρασκευή Χιωτάκης.

Καλησπέρα, λέμε στον Παναγιώτη Κοντελό, στον Πίτα, το δικό μας το μεγάλο φαρμαδόρο. Επίσης καλησπέρα στον Νίκο και Τζένι Βλαχογιάννη, στην Έλενα Σάγιου. Καλησπέρα, λέμε στον αδερφικό μου φίλο τον Νίκο τον Γιακούπη, επίσης τον Ανδρέα Ευθυβούλου.

Καλησπέρα, λέμε στο Χάρη Τούμπα, στον Τσίμπα Αναγόπουλος. Επίσης καλησπέρα στη Μαρία Σωτηρόπουλος και στη Ζωή Ρώμας. Και ακούμε Γιάννη Πουλόπουλος, το τραγούδι «Η Μαρίνα η Σαλονικιά». Καλησπέρα, λέμε στη Τούλα Σκρεπετός. Επίσης καλησπέρα, καλησπέρα στη Μαρία και Γεωργία Βλάχος, στο Μιχάλη και Θεανό Σκεπές. Επίσης καλησπέρα λέμε στο Γιάννη Καραλούκας οικογενειακός,

Καλησπέρα, λέμε στη Κόνη και στο Μικ. Επίσης καλησπέρα στο Μιχάλη Μπέλλας και στην Ισμήνη. Και καλησπέρα λέμε στον Αντώνη Παπαστέργου που μας ακούει. Η Μαρίνα, η Σαλονίκια. Και θα πω τώρα καλησπέρα Κουτίβνη στους μικρούς μου φίλους, τον Τζότζι και Ολίβια, στο Θανάση και Κάιλεν Μουργίνος. Γεια σου Τζότζι, γεια σου Ολίβια.

Θεσσαλονίκη. Επίσης να πούμε καλησπέρα στο Μανώλη και στη Φωτεινή. Και καλησπέρα στο Θωμά και στο Ούρλα Δρακόπουλος. Επίσης στην Γιάννη και στον Αδαμόπουλος. Και στον Κώστα Αδαμόπουλος.

Καλησπέρα επίσης να πούμε στο Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου. Τους εύχομαι ότι το καλύτερο επιθυμούν. Πάνω απ' όλα υγεία. Επίσης στα νοικοκυριά, σε όλους αυτούς που οδηγάνε και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, να είναι πάντα καλά.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα ακούσετε αύριο το πρωί στις 10, επίσης αύριο βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το υποψινό πρόγραμμα Αστέργου Παπαστέργου, σας ευχαριστώ για την ωραία σας παρέα, τα ωραία σας τηλέφωνα και ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη βράδυ. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.

0: Νοσοκόμα,
1: πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
3: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
4: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
5: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800 633 422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

0: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Λισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατές, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές της ελληνικής φωνής της Λισβάνης, ο Γιώργος Μετοχιανάκης
1: και Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, οι παρικιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα, πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για σας.